Αρέα Χριστιανά, κουάντι σίξατε να μην τα σκέλε σχονά, ούτ χόκα να ξύ σχονίλ, κουάντι σχονά, ούτ λίγο να λένε κουάντι χόκα και δεν να κρέλει σμουστή κλεκά ο Διό τα μου έντσα καμπέν τόσο να ρέχει κασί. Αβαλά, έχω κάνει το καλέ σαλάκο, κουάντι τσουά ματ κακουά, τσεν καβίκ να στιέτσι χόκα είναι.

0: Καραλάς,
1: ας πούμε, σκουέλα. Μα το, μα και τσόις, αν γίνει καχέλ, κοβαρί.
0: Αγιώ, φίλοι, αδίνε, λιχαρωτικοσμέν μου, και κουλάξα κυρούλη, λιχένκα, αν καθί. Αδίνε, σαν αχουέν, αν αχουέν, μερο, να βαλώ, βαγιάχο, αν και το κάρκο, αν και το, κατε καντήλ, σίγουρα, κυφούλη, βοδέγα.
1: Ούσαχ, πει, και ο κέτσι τάμπ, να νάχνας και.

Μίναχ, Σαϊλτσολεχίλ, Τσοκρέ, Τσεχούνι, Λεσκομών, Σαϊλτσολεχίλ, Τσοκρέ, Καουα, Φρανσίσκο, Μαξ, Πόου. Αράν, Σαλίναχ, Εχσε, Σιμάχ, Σε Στεπέλη, Τεναμίτσα, Πέδρο, Καρτσάχ. Σαϊλτσολεχίλ, Ακούι, Τσοκρέ.

Θα ισολεχείλ με το χρέου τη κολονίνα. Μπαλ τα λιτσιά. Τσιρούλι, τσιάπ, τσαλκεμπρέ, κομμών. Θα λυσχούν καπάλρι, κινέμπλη, κοκάλρι, να χθα, θα κέμα.